0: Θα πει ένα ματάς που ελένιε.
1: Με ένα ματάς.
0: Όχι, εφίλω μέσα το που ελένιε. Εμέ, πατώ με, πατώ, πατώ.
1: Απερουλού.
0: Αμερουλά.
1: Απερουλού.
0: Ουαλα τίγκα. Κουτσίγμα μπελάρι. Μάνε να σάμα.